0: 2 seconds, 2 seconds.
1: Δεν είναι σαν να
0: είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σαν να είναι σα